0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Marie Froes, Columbina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting. Hasta Jesús.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kygo, Heaven On Your Mind. On Your Mind. Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.
1: Okay, listen up.
2: Am I

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss.
0: 9.61.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Keys 961. New

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
4: Νούμερο 10. Número 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss 961. It's Ozier. It's Ozier. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Kiss. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθερία.

0: She Did It Again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-280. 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 ml. 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €. Ή υπέρδιπλο 11,90 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10

κορυφαία στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Turn it up. And don't you stop. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Tiri Tiri Show που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 969, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη.
1: Μεσοβδόμαδο. Αλλά είναι, παιδιά, σοβαρό μεσοβδόμαδο, διότι την Παρασκευή κλείνουν τα σχολεία.
0: Πολύ σοβαρό μεσοβδόμαδο, καλά το λες. 10 λοιπόν του Ιούνιου σήμερα, μέχρι και τις 11 το πρωί θα είμαστε στην παρέα σας. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε ετοιμάσει. Ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εσπρέσο, εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Πιείτε το καφεδάκι και να ανοίξει το ματάκι. Χρειάζεται πρωί-πρωί. Τετάρτη, λοιπόν, 10 Ιουνίου του 2026, 161η μέρα του έτους. Στις 6 το πρωί είδαμε την ανατολή του ηλίου, ενώ στις 8 και 48, προσέξτε με, έρχεται η δύση του ηλίου. Πόσο μεγαλώσουν πια οι μέρες?
1: Πάρα πολύ.
0: 9 ώρα το βράδυ, δηλαδή.
1: Εμείς εχθές που πήγαμε στην πλατεία της γειτονιάς μας, τέλος πάντων, ξαφνικά κοιτάζω το ρολόι και ήταν τύπου 9 και 20. Και δεν είχα καταλάβει ότι...
0: Νύχτωσε τέρμα.
1: Ναι, δηλαδή ναι. Δεν, ήταν ακόμα... Λέγα, πότε πήγε τέτοια ώρα, ας πούμε.
0: Είδες τώρα.
1: Υπέροχο, υπέροχο να
0: ρωτάτε. Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, όσο υπάρχουν πολιτισμοί. Διεθνής ημέρα της εραλδικής... Τι είναι η εραλδική, ρε παιδιά, κάτσε να το τσεκάρω. International Heraldry Day γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 του Ιούνιου, αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίγνωσης και καταγραφής γενεαλογιών. Η εναρκτήρια Διεθνής ημέρα της Εραλδικής, η οποία ένωσε τους λάτρεις της Εραλδικής σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε 10 Ιουνίου του 2013. Για τα σύμβολα, παιδιά, έχει να κάνει. Οι άνθρωποι, λέει, χρησιμοποιούσαν διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά η σύγχρονη εραλδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται μόλις κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Τι ακούμε σήμερα, πάλι, τι μαθαίνουμε. Παγκόσμια ημέρα του Art Nouveau, εθνική εορτή της Πορτογαλίας με αφορμή το θάνατο του ποιητή Luis de Camões, που με το έπος του Η Λουζιτανή συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων. Ημέρα του ναυτικού στην Ιταλία. Εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Ευτυχώς που δεν γιορτάζουν το παγωμένο πράσινο τσάι ή το παγωμένο τσάι λεμόνι.
0: Ευτυχώς που δεν το γιορτάζουν το χειμώνα το παγωμένο τσάι και το γιορτάζουν αυτή την περίοδο. Εορτολόγιο, δεν βλέπω κάτι επίσημο σήμερα. Ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης, μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Δεν βλέπω όμως ονομαστική εορτή επίσημη σήμερα. Χρόνια πολλά όμως εσάς που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους λόγους να γιορτάσετε. Διανύουμε ακόμα το ζώδιο του Δημού.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στη Μαρία, η οποία μου λέει δεν κλείνουν όλα τα σχολεία την Παρασκευή. Κάποια γυμνάσια τη Δευτέρα γράφουν τελευταία μαθήματα. Καλά, είναι δυνατόν τελευταία μέρα τους βάλουν να γράφουν αντί να κάνουν φιέστα.
0: Φιέστα και άστα θα κάνουν από ό,τι φαίνεται. Αυτό. Φιέστα και άστα. Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν. Προς το παρόν θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Last Mite, λοιπόν, πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Σας έχω πολύ ωραίο μενού και έχω και πολύ τοπικό μενού. Δηλαδή, έχω μία καινούρια ομάδα ανθρώπων, τα ξωτικά των Ευκαλύπτων ονομάζεται, οι οποίοι θα σου πω σε τι κίνηση έχουν προβεί και για ποιο λόγο.
0: Νάτα.
1: Είχαμε τον Ρουβίκονο που έκανε μία παρέμβαση στην Αγία Τριάδα, και έχω και μία επίθεση κορακιών στο γήπεδο του Εργοτέλη σε αθλητές.
0: Κορακιών.
1: Κορακιών.
0: Τι ακούμε, Παναγία μου?
1: Τι ακούτε, θα σας τα πω εγώ στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε γιατί αυξάνονται τα διαζύγια μετά τα 50.
0: Oh.
1: Και πριν, βέβαια, μη σου πω, αλλά τέλος πάντων. Ας δούμε λίγο αυτή την έρευνα που έχουν κάνει εδώ οι άνθρωποι. Για τη συνέχεια θα σε πάω, δεν ξέρω. Φραντζέσκο Ζανής είναι ο Μίστερ Νάμος.
0: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ο ιδιοκτήτης, ναι.
0: Okay.
1: Θα σου πω λοιπόν για ποιον, από ποιον ζητάει αποζημίωση 1,5 εκατομμύριο.
0: Όπα. Όπα.
1: Γιατί τα πράγματα καταλαβαίνεις, λίγο δυσκολεύουν.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, για τη συνέχεια θέλω να σε πάω σε έναν νεαρό, ο οποίος στα 19 του πούλησε μία startup εταιρεία που κατέγραφε θερμίδες αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Και επόμενος του στόχος είναι το διάκοπο σκρολάρισμα. Θα δούμε τι ακριβώς λέει αυτός ο νέος. Έχω το Γεράσιμο Σκεδαρίς, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, στην Κατερίνα Καινού, όχι, στη Face Κορδά, και μίλησε για τις κόρες του και για το πώς τέλος πάντων κατάφεραν να
0: κάνουν καριέρα.
1: Ναι, έχοντας αυτό το επώνυμο που έχουν, τέλος πάντων, και την ιστορία αυτή. Θα πάμε λίγο να δούμε κάποιους καθηγητές από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει κάποια όρια και έχουν έτσι κάποιες διακρίσεις. Άκου τώρα εδώ αυτό που θα σου διαβάζω τον τίτλο και θα στο αναλύσω στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ιαπωνέζοι οργανωμένα παίρνουν ομαδικό πρωινό στο προάβλιο και στην είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
0: Ιαπωνέζοι.
1: Ναι.
0: Βασιλική του Αγίου Μάρκου, Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Ιαπωνέζοι.
1: Ναι.
0: Για όνομα του Χριστού, τι ακούμε πρωινιάτικα σήμερα? Πεκίνο έχουμε γίνει, δηλαδή. Την αυτή κατάσταση.
1: Έχω τη
0: Μαντόνα. Τόκιο, μάλλον, όχι Πεκίνο.
1: Έχω τη Μαντόνα, η οποία έχει ανεβάσει ένα καινούριο βίντεο κλιπ, τέλος πάντων, και έχει γίνει χαμός, θα σου το πω έτσι ακριβώς, διότι μιλάμε για ένα 13 λεπτό pop παραλήρημα.
0: Να τα.
1: Δεν μας κάνει και εντύπωση μεγάλη.
0: Καθόλου.
1: Αυτά νομίζω. Ναι, αυτά έχω για σήμερα.
0: Έχουμε και να δώσουμε δύο μονές προσκλήσεις για την Πέμπτη για Τεχνόπολης. Έχουμε και μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να κάνετε χαμό με τις νεροτσουλήθρες. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: καλημέρα στα ταξικάντια.
1: Καλή σας μέρα.
2: Βούλα μας, πολύ χαιρόμαστε που είσαι εσύ σήμερα. Ναι, μας έλειψες και εμάς. Λοιπόν, Βούλα, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει. Βλέπω εδώ ότι οι οδηγοί ταξί είναι στα κάγκελα και σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, διότι λέει τους έχει μειώσει την ελάχιστη μίσθωση στις 2 ώρες. Δηλαδή, πες μου λίγο, ένας ταξιτζής από το Ηράκλειο δεν μπορεί να ξεκινήσει να πάει σε Σιτία πια, που είναι περισσότερο από 2 ώρες η διαδρομή?
1: Παιδιά, δεν το γνωρίζω αυτό. Τι να σας πω τώρα. Αδιάβαστη με βρήκε.
2: Μάλιστα.
0: Αδιάβαστη. Ο πρόεδρος δεν ξέρω, μας ακούει να.
2: Πάντως, παιδιά, σήμερα τώρα το.
1: Δεν μπορεί να μην μπορεί να τους πάει Χανιά, ξέρω εγώ.
2: Μα έλα μου ντε. Τώρα αυτό διαβάζω ότι στα κάγκελα οι αυτοκινητιστές μετά τη μείωση της ελάχιστης μίσθωσης στις 2 ώρες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι εγώ πλούσιος και είμαι στην Αθήνα και θέλω να πω Θεσσαλονίκη, παιδί μου, μεταξύ. Θα μου πει, α, είναι μακριά.
2: Κάνε μεταφόρτωση στη διαδρομή. Δεν ξέρω. Πάντως εδώ διαβάζω ότι οι οδηγοί, οι αυτοκινητιστές τέλος πάντων, απειλούν με κινητοποιήσεις. Προειδοποιούν μάλλον ότι θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις εν μέσω τουριστικής σεζόν. Και φυσικά το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι με τους με τους ιδιώτες, μετά με τα πυρβέ ταξί αυτά που έχουν οδηγό, τα ιδιωτικά γιοταχή με οδηγό, που και εκεί τέλος πάντων υπάρχει μια κόντρα με την κυβέρνηση. Ναι.
0: Με τα Uber τα βρήκατε οι ταξιτζίδες?
2: Αφού σου λέω όχι.
0: Α, δεν τα βρήκα.
2: Τώρα δεν σου λέω.
0: Εντάξει.
1: Πολύ σοβαρά θέματα πάντως και τα δύο. Αλλά και αυτό δεν παίζει.
0: Παιδιά, φυσικό είναι να μπορεί να τα βρει ένας επαγγελματίας με έναν μη επαγγελματία.
1: Να κατεβάσει τον πελάτη, ας πούμε, σε μέσα του δρόμου και να ξεκινήσει νέα μίσθωση.
0: Εμένα ξέρεις τώρα ότι θα είναι, αν θέλω να πάω από Αθήνα Θεσσαλονίκη μεταξύ, θα σε αλλάζουν ανανομό. Όπως είναι το αυτοκίνητο Β' άμα πάθει βλάβη, δεν το αλλάζουν οι εταιρείες.
2: Ναι, η οδική βοήθεια.
0: Η οδική βοήθεια.
2: Αν υπονομώσουν ανανομό με τα ανανομό.
0: Δηλαδή, φαντάσου, δηλαδή, να θες να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη, θα αλλάξει 15 ταξί μέχρι να φτάσει. Τραγικό. Τέλος πάντων. Πάμε στην κίνηση τη δικιά μας να μας πεις τι γίνεται.
1: Εντελώς παράλογο. Λοιπόν, κίνηση έχουμε στον Γιάννη το Χωστό, έχουμε στο Γιώφυλλο και 62 Μαρτύρων και στην Παναγιωτάκη προς Εσταυρωμένο. Είναι αυξημένη η έξοδος από Εθνική προς Γιώφυλλο επίσης. Η πλατεία Συνάνη αρκετή και χαμηλά Ιωνίας προς τον Πεταλοειδή. Η Παπαναστασίου, ιδιαίτερα η μικρή, αλλά και η κάθοδος στην, πάνω από τη γέφυρα. Και προσέχουμε και την αφύπνιση, εδώ χτυπάει. Η γέφυρα Σκορδαλού είναι πολύ αυξημένη και στην Λεωφόρο Κνωσού. Όλοι θα έλεγα, και πάνω και κάτω χαμηλά η μικρή Κνωσού. Η Λεωφόρο Σικάρου, ιδιαίτερα προς Αλικαρνασσό, εκεί από Κατσαμπά προς Αντιστάσεως και προς Αλικαρνασσό, είναι αρκετά αυξημένη, επίσης προς Αεροδρόμιο. Ναι, έχει τον Πεταλοειδή, έχει τη θέση σου εκεί προς Κονδυλάκη, είναι αυξημένη.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Εφημερεύει σήμερα το Παγνή. Η λαϊκή είναι Παρασκευοπούλου, εκεί στο Μασταμπά και στα Δειλινά, στη Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: Και για κάνει ταξί 2-8-10-3-61-3-62, στο πενταψήφιο 18-300 και στην εφαρμογή κάνει ταξί.
0: Να σου ευχηθούμε μια υπέροχη μέρα.
1: Και εγώ σε εσάς.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Kiss 961.

0: Mr. Know It All. Λοιπόν, εδώ είμαστε 29 λεπτά μετά τις 8 να υποδεχθούμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα πεζά και σήμερα και αυτό το πρωινό για σας που ετοιμάζετε το γάμο, την βάπτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας ή οποιοδήποτε άλλο έτσι event έχετε σκεφτεί, είτε είναι επαγγελματικής φύσεως είτε ιδιωτικής φύσεως. 28 17 43 545 καλείτε για να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες, μενού και λεπτομέρειες που αφορούν τη δικιά σας μοναδική εκδήλωση. Σε ένα χώρο ανανεωμένο που χωράει πάρα πολύ κόσμο και προσαρμόζεται πάντα ανάλογα το μέγεθος της εκδήλωσης, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, φωτισμού και ήχου για να κάνετε μια υπερσύγχρονη εκδήλωση στο 2026. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Θέλω να πω στις εταιρείες που θέλουν να περάσουν οπτικές ίνες ότι ναι, η Αβέροφ είναι έτοιμη, ασφαλτοστρωμένη. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις νέες τρύπες. Μπορείτε να ξεκινήσετε ελεύθερα, να κάνετε νέες τρύπες. Χθες τέλειωσε η ασφαλτόστρωση. Όποιος θέλει να κάνει οπτικές ίνες, να περάσει κάποιες ολινώσεις, να περάσει δίκτυο, ό,τι θέλει να περάσει.
1: Να φτιάξουν τα φρεάτια.
0: Φρεάτια. Μπορείτε να ξεκινήσετε από σήμερα το σκάψιμο. Χθες τέλειωσε.

0: κάποια κομμάτια με...
1: Εσένα θέλουμε, μου στέλνουν μηνύματα, το ξέρω. Έρχομαι, παιδιά, έρχομαι φορτσάτος.
0: Με δίχτυα, ναι, που δεν έχουν φτιάξει τα φρεάτια.
1: Ναι.
0: Οπότε στη μέση-μέση έχει δύο κομμάτια, ας πούμε, έτσι, κλεισμένα, που δεν έχουν φτιάχτε τα φρεάτια. Και φυσικά δεν έχουν γίνει ακόμα διαγραμμής, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε και δεύτερο μέρος.
1: Mm. Ναι.
0: Επίσης αναρωτιόμουν εγώ τώρα με το φτωχό μυαλό μου, θυμάσαι που και στην Αγίου Μηνά υπήρχαν στη μέση κάτι κολονάκια πλαστικά? Τώρα,
1: ναι,
0: θα τρυπήσουν την καινούργια ασφάλτο για να τα ξαναβάλουν, πιστεύεις?
1: Α, δεν ξέρω. Θέλω να σας πω ότι θυμάστε χθες, πότε έλεγα για την τρύπα στο γραφείο μου?
0: Ναι,
1: είναι
0: 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Πάνω από 10 μέρες είναι.
1: Δεν έλεγα προχθές ότι θα κάνω μηνύσεις, ναι, και θα το πραγματοποιήσω. Θέλω να σας πω ότι μετά από 1/4 περίπου κλείσατε την τρύπα.
0: Μπράβο, τέλεια. Έχει μπάλωμα.
1: Αν χρειαστεί να απειλήσουμε και για άλλα σημεία, πείτε μου. 2-55.
0: Έχει μπάλωμα ή φαίνεται ωραίο?
1: Δεν φαίνεται καθόλου ωραίο, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει ο κρατήρας που έπεφταν μέσα τα αυτοκίνητα.
0: Α.
1: Αυτό.
0: Οπότε μπήκε άσφαλτος ή μπήκε κάτι
1: άσφαλτος
0: άλλο? Άσφαλτος.
1: Μπήκε άσφαλτος, αλλά φαίνεται τον μπάλωμα, ρε παιδιά. Εγώ δεν θέλω, δεν μ' αρέσει αυτό να φαίνεται. Θα μπορούσε ίσως να το βάψουν και με κάποιο μαύρο σπρέι από πάνω.
0: Βάψτε εσύ, Μιχάλη μου, πάρε ένα σπρέι και βάψτε. Λοιπόν, παιδιά, σε μία
1: αντίστοιχη. Θα βάλω ένα λογότυπο όμως από πάνω.
0: Σε μία αντίστοιχη κίνηση προέβη και ο Ρουβίκονας, όπου μετά τη διαμαρτυρία με τα σκουπίδια στην Λότζια, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπήκανε και έμπρακτα. Λένε βέβαια εδώ ότι θεωρούν ότι ασκήθηκε πίεση με αυτή τους την κίνηση, διότι λίγες μέρες μετά ξεκίνησε η πρόσληψη 150 εργαζόμενων στην Υπηρεσία Καθαριότητας για 8 μήνες βέβαια. Παρόλα αυτά, όπως όλοι ξέρουμε, το πρόβλημα της καθαριότητας παραμένει πολύ έντονο. Έτσι λοιπόν, μία ομάδα ανθρώπων κινήθηκαν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, η οποία περιοχή της Αγίας Τριάδας, παιδιά, αποτελεί το ιστορικό κέντρο της πόλης και καθημερινά το επισκέφτονται χιλιάδες τουρίστες και ακόμα και σας κάνει εντύπωση και σε οργανωμένα γκρουπ περπατάνε σε αυτά τα στενά. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο να
1: ξέρετε. Μα δεν έχουμε και κάπου να περπατήσουν, σκέψου λίγο σε παρακαλώ. Το αρχαίο Ηράκλειο, η παλιά πόλη που λέμε, πού είναι, εκεί μέσα στα στενά όλα.
0: Ναι, αλλά έχεις περπατήσει εκεί μέσα να δεις πόσο χάλια είναι?
1: Όχι.
0: Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι. Να μου πεις, ξέρεις κάτι, περπατάμε πάνω στο λάκκο, τουλάχιστον έχει 5 πλακόστρωτα, έχει εκεί πέρα το καφενείο τέλος πάντων. Πες, έχει κάτι να δεις. Εκτός από το καινούριο κτίριο της περιφέρειας που το
1: παστευτώ,
0: αλλά στην άλλη πλευρά της Αγίας Τριάδας, ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή μόνο μπόχα μπορώ να σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Τέλος πάντων, μία ομάδα ανθρώπων.
1: Παρ' όλα αυτά τα γκρουπ περνάνε από εκεί να δουν τα αξιοθέατα.
0: Ναι, πραγματικά. Μία ομάδα λοιπόν ανθρώπων, οργανωμένη από τον Ρουβίκονα, έκαναν γυαλί την περιοχή.
1: Καθαριότητα.
0: Γάντια, σακούλες, καθάρισαν κάθε κομμάτι που μπορούσαν. Και από ό,τι βλέπω, καθάρισαν και αυτά τα χορτάρια τέλος πάντων που βγαίνουν στην άκρη πέρα από τα σκουπίδια, τα οποία και αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμορφη εικόνα. Δεν είναι δουλειά πολιτών αυτή.
1: Ναι. Σειρά και ο Καράβολας. Το συντριβάνει και ο Καράβολας,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Το επόμενο που έχει γίνει τώρα είναι από αυτή την ομάδα που σου είπα πριν, η οποία ομάδα λέγεται Τα Ξωτικά των Ευκαλύπτων.
1: Να τα.
0: Επειδή το κομμάτι που είναι από τον Ευκάλυπτο μέχρι το Κηποθέατρο είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, που αν τέλος πάντων μπορούσε να φτιαχτεί, θα ήταν μια πολύ όμορφη ανάσα δροσιάς για όλους τους πολίτες αυτής της πόλης. Το πρώτο κομμάτι που είναι η παιδική χαρά πάει στον άνεμο. Μην πούμε κάτι παραπάνω. Από εκεί που ήταν το αναψυκτήριο, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και το κομμάτι που ήταν το γεωπονικό πάρκο, ο ζωολογικός κήπος και πιο κάτω, μιλάμε για μια απίστευτη εγκατάλειψη. Έχουν ανέβει φωτογραφίες στα τοπικά μέσα, τέλος πάντων, που μιλάνε για μια κατάσταση τραγική. Εγώ έχω να πω περίπου 2 χρόνια στο κομμάτι αυτό του Ευκάλυπτου, που ήταν το παλιό αναψυκτήριο. Ναι. Την τελευταία φορά που πήγα πριν από 2 χρόνια, είχα πάει να κάνουμε τη φωτογράφηση πριν από τη βάφτιση του γιού μου. Και θέλω να σου πω ότι ψάχναμε να βρούμε ένα κομμάτι που δεν θα έχει σκουπίδια για να φωτογραφηθούμε.
1: Mm.
0: Βέβαια, θα το ξαναπώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι πολίτες αυτής της πόλης.
1: Ξεκάθαρα.
0: Διότι πέρα από τις ομάδες που δραστηριοποιούνται και προσπαθούν να κάνουν
1: τις
0: κάτι.
1: Εθελοντικές.
0: Ναι, όλοι οι υπόλοιποι πηγαίνουν εκεί πέρα
1: και βρωμίζουν.
0: Έχει ακόμα τα τραπέζια, πίνουν τον καφέ τους και τον αφήνουν πάνω στο τραπεζάκι.
1: Ναι.
0: Βέβαια και η κάδη είναι γεμάτη, οπότε δεν έχεις κύπνο να τον βάλεις. Πάρ' τον μαζί σου είναι μια λύση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τέλος πάντων.
1: Στο αυτοκίνητό σου και σπίτι σου.
0: Λοιπόν, η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε για να διεκδικήσει τη φροντίδα του πάρκου των Ευκαλύπτων, που βρίσκεται στην Τάφρο από τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο κατά μήκος των τυχών του Ηρακλείου, από το κομμένο Μπεντένι μέχρι την Γεωργιάδη, τη Γεωργίου Γεωργιάδη. Και προσκαλεί κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη στο Ηράκλειο να συμμετέχει σε αυτή την ομάδα, ώστε με τη μαχητικότητά μας να πετύχουμε την αναπτύξη.

0: αναβάθμιση αυτού του χώρου πρασίνου στο Ηράκλειο, που παρουσιάζει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη. Πρωτοφανή δεν είναι.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Πρόκειται
1: για αυτά,
0: ναι,
1: τα παιδιά που πολύ χαιρόμαστε που υπάρχουν έτσι και πολίτες, ναι, οι οποίοι θέλουν το καλό αυτής της πόλης, γιατί η ηγεσία δεν το βλέπω, ναι, να το θέλει τόσο καιρό.
0: Πρωτοφανής δεν είναι. Ναι. Αυτή η εικόνα εγκατάλειψης υπάρχει σε όλη την πόλη.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι ότι κάτι μας εντυπωσιάζει. Βραχυπρόθεσμος, λέει, στόχος μας είναι ο άμεσος καθαρισμός από τα άγρια χόρτα και τα σκουπίδια. Κάτι απλό θέλουν οι άνθρωποι. Ναι. Στηρίξτε λίγο αυτή την προσπάθεια. Καλά, δεν θα σου συζητήσω για το ότι βλέπω τουαλέτες βεβηλωμένες στη διαδρομή. Για το φωτογραφικό υλικό που έχει ανέβει, ότι είναι πραγματικά για να τραβάς τα μαλλιά σου και να λες ότι υπάρχει αυτός ο σκουπιδότοπος μέσα στην πόλη, σε μια ανάσα.
1: Πρασίνου.
0: Και μιλάμε για μια περιοχή που έχει ακριβά σπίτια. Δηλαδή από πάνω όλη αυτή η γραμμή που είναι στην Όαση,
1: ναι,
0: έχει καινούριες πολυκατοικίες, έχει ιατρία, έχει...
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι δηλαδή μια υποβαθμισμένη περιοχή.
1: Μπράβο.
0: Η οποία υποβαθμίζεται από αυτό το πάρκο.
1: Έχουμε καθυστερήσει πολύ να πάμε στο break μας. Πρέπει να πάμε επιγόντως. Είναι και 37. Παναγία μου, Παναγία μου, θα έρθει παραγωγή με το πιστόλι κανονικά. Και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Sí.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα E-Sofia, τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας, κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, έρχεται και άλλο καυτό θέμα με μυστολογίες ιερέων σε λιγάκι, να ξέρετε.
2: Να τα.
1: Λοιπόν, για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, όμως θα έχουμε ανέμους έντασης περίπου 5 μποφόρ δυτικούς, ναι, οι οποίοι θα πάρουν και το κουνούπι μαζί, οπότε καλό είναι αυτό. Αλλά ορίστε, σε γενικές γραμμές θα είναι αυτή η κατάσταση, οπότε οι 30 βαθμοί θα είναι ok.
2: 30 με αεράκι.
1: Αν σκεφτείς το αεράκι.
2: Θα σπάει λίγο. Ναι. Ναι.
1: Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, 34 και 35 βαθμοί Κελσίου. Νότιο-δυτική πνέουν οι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ. Με ηλιοφάνεια εννοείται θα είναι η μέρα. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, σκάει και το κουνούπι από τη ζέστη, οπότε δεν θα υπάρχουν και κουνούπια.
2: Να το.
1: Στον Άγιο Νικόλο, 28 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ δυτική άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και η ηλιοφάνεια είναι ξεκάθαρη. Πηγαίνοντας προς την Ιερά Πέτρα, τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία στην Ιερά Πέτρα, θέλω να σου πω. Θα φτάσει ο υδράργυρος μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμοι με ηλιοφάνεια. Συνεχίζουμε με την Σιτία, όπου εκεί θα είναι λίγο πιο δροσερή η κατάσταση, 28 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Ισχυρή άνεμη όμως, έντασης 5 μποφόρ βόρειο-δυτική θα πνέουν και στη Σιτία. Πάμε τώρα προς το Ρέθυμνο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου με 3 με 4 μποφόρ βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και εννοείται ηλιοφάνεια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου με μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια, 2 με 3 μποφόρ βορειοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στο Τιμπάκι πρέπει να είμαστε έτσι λίγο πιο ψηλά λόγω της κατάστασης.
2: 28.
1: Ναι, 26 το έχω εγώ. Και πάμε και μέχρι την Σαντορίνη μας, όπου η θερμοκρασία είναι...
2: 24. Ωραία. 25 η Αθήνα, 22 η Θεσσαλονίκη, 21 βαθμούς η Καβάλα, 25 η Άρτα, 23 η Πάτρα, 21 βαθμούς η Καλαμάτα. Βλέπω γενικά στην Ελλάδα έχουμε έτσι ηλιοφάνεια παντού. 24 η Ρόδος και η Χίος και η Μυτιλίνη, 22 η Λίμνος. Και με μια βόλτα προς τα έξω πάμε Βέλγιο και Βρυξέλλες, όπου εκεί με συννεφιά ο υδράργυρος αγγίζει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι ωραία ευχάριστα νέα έρχονται, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχάριστα νέα.
1: Έχουμε, παιδιά, αυξήσεις που έρχονται σε μισθωτούς. Αλλά όχι σε αυτούς τους μισθωτούς που θα θέλαμε.
0: Και για αυτούς που φαντάζεστε.
1: Λοιπόν, οπότε μπορεί να το έχετε δει να κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Αυξήσεις στους μισθούς των αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών κτλ.
0: Διπλασιασμός, όχι απλά αύξηση.
1: Από 60% έως και 95%.
0: Σχεδόν τα διπλάσια λεφτά δηλαδή θα πάρουν κάποιοι.
1: Λοιπόν, προβλέπει ουσιαστικά, λέει,
0: έχει
1: ότι
0: κούραση,
1: αυξάνονται,
0: παιδιά,
1: λέει, και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών.
0: Πόσο, 4.000?
1: 4.671,90. Μικτά όμως.
0: Μικτά μαζί με τα...
1: Ναι, οπότε αυτά τα καθαρά τους δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Θα είναι 3.800.
1: Οι σημερινές μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου ήταν ο βασικός μισθός 2.740, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ κάθε φορά που πήγαινε στη λειτουργία, συν επίδομα διδακτορικού 75 ή μεταπτυχιακού 45, αλλά με τίποτα δεν ξεπερνούσε το μήνα τα 2.915 μικτά.
0: Πείνα.
1: Οπότε ναι, έχουμε 2.000 πάνω το μισθό. Αυτό.
0: Πολύ καλό. Παιδιά δεν ζεις. Δηλαδή σκέψου τώρα ο Μητροπολίτης τι έξοδα έχει κάθε μέρα.
1: Αυτά είναι ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Ο
1: Μητροπολίτης διαμορφώνεται από 2.400 με 2.500 τέλος πάντων. Μάλλον όχι, παλιότερα έπαιρνε αυτά τα χρήματα που τώρα και αυτός θα παίρνει τα 4.672 χοντρά ψηλά.
0: Διπλασιασμός. Οι συνταξιούχοι βέβαια να πεινάνε με τη συντάξη των 400 ευρώ.
1: Όχι μόνο οι συνταξιούχοι, και οι εκπαιδευτικοί που
0: βέβαια,
1: είναι,
0: οι γιατροί.
1: Ναι. Στην Μεξικά που είχα δει ένα πίνακα που ήταν στα 1050 νομίζω.
0: Τι έξοδα να έχει ο Μητροπολίτης, ρε παιδιά.
1: Τι εννοείς, ότι
0: ξέρεις πόσα λεφτά κάνουν τα άμφια. Παιδιά είναι πανάκριβα αυτά τα μήτρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα χορηγούν όμως.
0: Ποιος τα χορηγεί?
1: Πιστεύεις ότι δεν τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, ας πούμε?
0: Ο οίκος Γκούτσι, δεν νομίζω.
1: Τα πληρώνει ο καθένας μόνος του, πιστεύεις?
0: Δεν θα πρέπει τα άμφια.
1: Όλοι από δωρεές είναι. Εγώ ξέρω, εγώ προσωπικά ξέρω, ναι, ανθρώπους που κάνουν δώρο σε παπάδες τα πετραχίλια και τα ράσα.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Τι πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι. Ζήτημα να αγοράζουν τις εξάδες με το νερό που είναι στο σπίτι τους.
0: Αλήθεια.
1: Φυσικά. Συγχωρέστε με, φωτιά θα πέσει να με κάψει. Το έχουμε πει. Όχι. Θα μας αφορήσουν εδώ πέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Μόνοι τους τα πληρώνουν, λέει. Ορίστε να εικάλει εδώ τα ράβει, μάλλον. Για εξήγησε μας καλή. Έχεις γράψει ποτέ κανένα πετραχύλι? Στείλε μας να μας πεις.
1: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι τα περισσότερα είναι δωρεές. Ακόμα και αν δεν είναι όλα, ένα μεγάλο μέρος είναι σίγουρα δωρεές.
0: Αλπακάς, λέει, είναι το ύφασμα και το παίρνουν εκείνοι. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι τα υφάσματα αυτά που.
1: Εντάξει.
0: Μη μου στέλνετε για υφάσματα, δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λέτε. Λοιπόν, μπράβο πάντως στο Πίμνιο. Πίμνιο λέγεται.
1: Οι μικροί παπάδες, οι απλοί του χωριού, λέει, τα πληρώνουν μόνοι τους, μου λέει τώρα εδώ η Μαρία.
0: Οι γκράντε, παιδιά.
1: Οι γκράντε όμως.
0: Γκράντε. Διεθνής.
1: Είναι και ακριβά.
0: Κανονικά. Διεθνής οίκη θα πρέπει να τους αναλαμβάνουν τους γκράντε.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι ακριβά τα ράσα?
0: Η Σίλια Κλειδαριώτη.
1: Κάτσε λίγο να μάθουμε, είναι ακριβά αυτά?
0: Ακριβά, παιδιά, δεν είναι. Συγγνώμη, είναι ένα ρηφικό να πας να ράψεις. Ακριβό δεν είναι. Για φαντάζομαι αυτό που έχει τα χρυσά ποικίλτα. Τα ράσα έχουν πάνω και τα χρυσά, έχουν τα σατέν. Δεν ξέρω, βάζω χρυσά, βάζω σατέν με το τραγούδι. Έχουν αυτά τα, πώς τα λένε, τα σιρίτια. Σιρίτια, δεν ξέρω πώς τα λέτε.
1: Είναι ακριβά, μου λέει.
0: Κρόσια. Τι έχουν, όχι κρόσια,
1: πάντως,
0: δεν έχουν.
1: Παιδιά, εγώ αλήθεια σας λέω, έχω ακούσει ανθρώπους οι οποίοι, πώς δεν έχετε εσείς συγγενείς, ας πούμε, γνωστούς που κάνουν δωρεές σε εκκλησίες? Μην με τρελάνετε τώρα.
0: Άλλη δωρεά στην εκκλησία, και όλα πώς θα γράψει το ράσο του παπά.
1: Μια θεία που να έχει κάνει ένα στασίδι, ένα κάτι τέλος πάντων.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλοι έχουν. Το ίδιο κάνουν και με τα ράσα στους παπάδες.
0: Τους τα κάνουν δωρεάν.
1: Ναι, παιδάκι μου.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγέτη, εγώ προνιάτικα. Δηλαδή αυτοί δεν πληρώνουν πια τίποτα.
1: Εγώ το έχω ακούσει αυτό.
0: Την το στόρισμα είναι το πρόβλημα, ακριβά, ναι. Παιδιά, έχουν πάνω κάτι διαμαντάκια, κρυσταλάκια.
1: Τέλος πάντων, και να σου πω λίγο κάτι. Επειδή δηλαδή θα πάρουν 2 ράσα το χρόνο, πρέπει να τους δώσουμε αύξηση 95% στο μισθό τους. Δεν κατάλαβα. Ωραία, και τα παίρνουν και 5 ράσα να πάρουν το χρόνο.
0: Και να σας πω κάτι, γιατί δεν τους κάνουμε ένα ράσο
1: δηλαδή,
0: πας.
1: Εμείς παίρνουμε χρήματα.
0: Ράσο πας.
1: Περίμενε. Παίρνεις εσύ κάποιο επίδομα για τα ρούχα που φοράς στη δουλειά σου?
0: Όχι.
1: Δεν κατάλαβα. Όπως λοιπόν ο γιατρός, του γιατρού του πληρώνουν κάποιος τις στολές του στην εφημερία, μόνοι τους δεν τα αγοράζουν όλα.
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αυτό.
1: Τις ρόμπες και τα λοιπά.
0: Εγώ σου είπα, ράσο, πας. Έπρεπε να υπάρχει τώρα, να του δώσουν μια καρτούλα και τελειώνει
1: πάντα. Τώρα του δώσανε ένα 5.000 το μήνα. Αυτό. Και θα είναι κομπλέ. Θα τα ψωνίζουν όλα χωρίς φόβο. Στο μεταξύ έλεγε εκεί πέρα κιόλας ότι έχουν και διάφορες. Εγώ αναρωτιέμαι τι διοικητικά πράγματα κάνουν όλοι αυτοί οι.
0: Θα μας αφορήσει η Εκκλησία, το θεωρούμε δεδομένο εμείς προσωπικά. Δεν μας νοιάζει κιόλας.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Τα μόνα πράγματα που μπορώ να σκεφτώ που κάνουν είναι τις άδειες των γάμων. Τα πιστοποιητικά, αυτά για τις κηδείες τέλος πάντων.
0: Αυτοί δεν έχουν προσλήψεις, απολύσεις.
1: Ναι, δηλαδή τι άλλες διοικητικές δουλειές κάνουν οι ιερείς που τα θεωρεί νομικά πρόσωπα.
0: Δεν κάνουν και κάτι που μαζεύονται με τον καπνό, αυτό είναι σε άλλη χώρα.
1: Βγάλαμε και πάπα εμείς στην Ελλάδα. Παιδιά, πείτε μου λίγο, τι άλλες δουλειές κάνουν. Δηλαδή, όλη μέρα ένας πατέρ τι δουλειές έχει.
0: Στην Εκκλησία. Τους πιστούς, τις εξομολογήσεις.
1: Είναι δηλαδή είναι ένα full time job, θέλει να μου πει κάποιο άνθρωπο.
0: Μνημόσυνα, αγιαστούρα, προ το λαγιασμό, όπω το λένε.
1: Ναι, βρε παιδάκι μου, σε ξαναρωτάω. Ναι. Είναι ένα full time job, δηλαδή ο ιερέας έχει 8 ώρες απασχόληση.
0: Πηγαίνει, προφανώ στην εκκλησία, θα πηγαίνει κάποιες ώρες, πιστεύω, καθημερινά.
1: Να κάνει τι.
0: Να καθαρίσει την εκκλησία, να τη συντηρήσει.
1: Όχι, υπάρχουν οι νεοκόροι γι' αυτό.
0: Οι νεοκόροι.
1: Βεβαίως, οι εκκλησίες έχουν τους δικούς τους φροντιστές. Έχεις δει κανένα. Εγώ έχω δει βέβαια κάποιους.
0: Δηλαδή, ο κάθε πάντερ που είναι στην ενορία του.
1: Μην τους τσουβαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Προφανώς. Εδώ εννοείται ότι μιλάμε για τη μάζα. Εγώ έχω δει ιερέα να καθαρίζει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Και μάλιστα πρόσφατα στο Πάσχα. Αλλά είναι εξαιρέσεις. Συνήθως όλες οι εκκλησίες έχουν τους δικούς τους φροντιστές που ανάβουν τα καντήλια, μαζεύουν τα κεριά, κάνουν τα βασικά.
0: Τα ρίζια μαζεύουν από τους γάμους.
1: Απαγορεύεται πια ούτε μέσα ούτε έξω δεν τα ρίχνουν τα ρίχνια. Το χάσαμε το έθιμο γιατί ήταν ακριβό το ρεύμα.
0: Αυτά. Αν έχετε κάποιον που γνωρίζετε λεπτομέρειες να μας πούτε ακριβώς. Μήπως να ρωτήσουμε το ChatGPT.
1: Για ρώτησα το, τι δουλειές κάνουν οι ιερείς.
0: Να ρωτήσω το ChatGPT εδώ πέρα, μας κουφάνει πρωινιάτικα πάνη. Φαντάζομαι θα μας πει. Λοιπόν,
1: πάντως εδώ πέρα έχω τώρα και άλλη ακροάτρια που λέει και εγώ αναρωτιέμαι λέει αν έχουν κάνει έξοδα.
0: Καλημέρα ChatGPT.
2: Καλησπέρα Μιχάλη. Για πες μου, τι σκαρώνει σήμερα. Έχουμε τίποτα μουσικό ή θα πιάσουμε κανένα event πιο παραδοσιακό. Γιατί και το παλιό καλό όπως τα κάναμε πάντα έχει τη χάρη του.
0: Θέλω να σου κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός παπά σε μια εκκλησία.
2: Λοιπόν, ο παπά στην εκκλησία δεν είναι απλώς ένας τύπος με ράσα που περιμένει τις Κυριακές. Είναι ο πνευματικός οδηγός της κοινότητας. Λειτουργεί τη Θεία Λειτουργία, τελεί μυστήρια, γάμους, βαφτίσεις, εξομολογεί, στηρίζει τους ανθρώπους. Είναι εκεί για τα καλά και για τα δύσκολα. Και ναι, και η παράδοση παίζει το ρόλο της. Είναι ο σύνδεσμος με όλα αυτά που έρχονται από παλιά.
0: Ερώτηση. Έχει καθημερινή εργασία, οκτάωρη?
2: Δεν πάει ακριβώς με ωράριο γραφείου. Η καθημερινή κουμέρα μπορεί να έχει λειτουργίες, επισκέψεις ενοσηλευόμενους, κατήχηση, προετοιμασία για μυστήρια. Μπορεί να είναι γεμάτη ή πιο ήρεμη. Αλλά μην περιμένεις να χτυπήσει κάρτα. Είναι εκεί όπου τον χρειαστούν.
0: Κανονικά με τα 4.000 παιδιά, εγώ όχι κάρτα.
1: 4.700,
0: θα τους έβαζα πάνω, πώς το, AirTag. Να ξέρω και πού είναι.
1: Λοιπόν, κοίτα, ναι. Να σου πω κάτι. Αυτός ο ρόλος του παπά που περιέγραψε το ChatGPT ενδεχομένως να ήταν παλιότερα ή ενδεχομένως να είναι σε κάποια χωριά που οι κοινωνίες είναι λίγο πιο κλειστές και μικρές. Εδώ πέρα δεν νομίζω ότι είναι σύνδεσμος με την κοινότητα. Καταρχάς τους ξέρει κανένας. Δηλαδή ξέρει τον παπά της γειτονιάς του.
0: Εσύ δεν ξέρεις τον παπά της γειτονιάς?
1: Φυσικά και όχι.
0: Όχι. Θα ξεκινήσει να το μάθει.
1: Καταρχάς, ο παπάς της γειτονιάς μου βάφτισε το παιδί μου και άμα τον δω, δεν ξέρω τον αναγνωρίσω. Μια φορά τον είδα στη ζωή μου, πού να τον ξέρω.
0: Αλλά δεν είναι από αυτούς που θα πάρουν από τους παχυλούς μισθούς. Έτσι δεν είναι αυτός?
1: Αυτός ο παπάς, όχι, έχει πάρει μια αύξηση και αυτός. Κάτσε λίγο να πάω στο θέμα. Γιατί το
0: και να σας πω κάτι, τώρα θα ξέρουμε και πού θα ζητάμε δανεικά. Τώρα που το σκέφτομαι. Αυτή δεν είναι που είναι και υπεράνω χρημάτων.
1: Η πρώτη βαθμίδα πήγε σε αυτό το στα 3 τόσο που είπα, στα 4.700. Αλλά κάτσε να πάω λίγο να δω και τις υπόλοιπες βαθμίδες.
0: Πιο χαμηλές βαθμίδες. Γιατί
1: όλοι πήραν αυξήσεις. Δηλαδή πήραν
0: δανεικά μόνο από τους πνευματικούς σας παιδιά πλέον. Το βλέπετε. Δηλαδή πιο από τον συνταξιούχο που πάρει δανεικά δεν έχει να σου δώσει. Ο άλλος που έχει πάρει πλασιάσει το μισθό, αρχίστε όλοι να του ζητάτε δανεικά. Να σας πω εγώ μετά. Έτσι είναι. Και τι δίδεξε ο Χριστός? Ο έχουν δύο χιτώνας, θα δίνει τον ένα.
1: Σε πληροφορώ ότι εγώ είδα κάποιους ιερείς που ήδη δήλωσαν ότι θα την αύξηση θα τη μοιράζουν στους.
0: Μπράβο. Μα έτσι
1: ήδη,
0: πρέπει.
1: Ήδη είδα κάποιους.
0: Έτσι πρέπει.
1: Πάντως αναβαθμίστηκαν οι μισθοδοσίες όλου του σχήματος.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε σε break.

0: άρρωστες διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Εδώ είμαστε, παιδιά μου. Επιστρέψαμε 9 και 5 το πρωί, ώρα εδώ στον Kiss 96. Να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, την εκδήλωση, το πάρτι, το ναραβόνα, οποιοδήποτε μυστήριο, τη βάφτιση του παιδιού σας, ο Λαβύρινθος σας περιμένει στα πεζά σε έναν υπερσύγχρονο πολυτελή χώρο με εξαιρετική εξυπηρέτηση και πεντανόστιμο φαγητό για να απολαύσετε κάθε έτσι τέτοια μοναδική στιγμή που έρχεται για εσάς και την οικογένεια και τους φίλους σας. 28 17 43 545, καλείτε και διαθέσιμες ημερομηνίες για να κλείσετε ραντεβού, να τα πείτε όλα από κοντά.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Καταρχάς να πούμε μια φορά το τηλέφωνο στο Viber 697-888-961. Ο Kevin λέει: καλημέρα, με τέτοιο μισθό πλέον δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε στους γάμους και στις βαφτίσεις στην εκκλησία.
0: Δεν θα έπρεπε. Να είναι δωρεάν όλα.
1: Ναι, γιατί δίνεις τα χρήματα που δίνεις στον, είναι για τον ιερέα, για τους... Όποιος είναι εκεί και βοηθάνε, τέλος πάντων, δεν είναι για την εκκλησία όταν πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, η Μαρία μας λέει για το δικό τους παπά στο χωριό που είναι παράδειγμα και το είπαμε, παιδιά, υπάρχουν εννοείται και
0: φωτεινά παραδείγματα παντού, ευτυχώς.
1: Σε αυτόν τον κανόνα. Και πάμε τώρα και στη Μαρίνα, η οποία έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, την οποία θα τη συζητήσουμε σοβαρά, Μαρίνα, να ξέρεις. Πριν σας αφορήσει, λέει, η Αρχιεπισκοπή Κρήτης και σας κάψει στην πυρά.
0: Να με κάνουμε... τις ξενέρωτες. Στην πυρά, στην πυρά.
1: Να κάνουμε, λέει, μια ομάδα καθαρισμού και μπαλώματος λακκουβών με εσάς, ο νέα συντονιστές, να μας δίνετε συντεταγμένες. Μαρίνα, να ξέρεις, θα τη συζητήσουμε σοβαρά την ιδέα σου.
0: Θέλει πολλές ώρες εκπομπή, γιατί συντεταγμένες είναι παντού. Σε όλο το Ηράκλειο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Και θα έχουμε ομάδες ακροατών, θα τους έχουμε δώσει ονόματα, φάνταστε έτσι ωραία. Και θα λέμε η ομάδα τάδε να πάει στο τάδε σημείο.
0: Ωραίο.
1: Άμα τη βρείτε κιόλας, άμα το βρείτε κιόλας στο σημείο, κλείσετε και τη λακκούβα. Άμα δεν το βρείτε, πίνετε καφέ, δεν πειράζει.
0: Το θέμα είναι ότι μέχρι να πας σε μία λακκούβα θα έχεις περάσει πάνω από 30. Καταλαβες.
1: Τέλος πάντων, πάντως θα το συζητήσουμε. Μας άρεσε η ιδέα.
0: Ναι. Η παραγωγή εδώ θα με ρυμνήσει. Ναι, τι άλλο έχουμε, άλλα μηνύματα.
1: Αυτά
0: έχουμε. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματα και να επικοινωνούμε, πολύ μας αρέσει, στο Viber αλλά και στο 28 12 55 961, όπου επιστρέφοντας έχω να δώσω και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης αλλά και δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus, να πάτε να κάνετε χαμό.

0: Where is my husband? Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα θέλεις να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αθηναϊκή Επιλογραμμή έτσι για να,
1: να
0: κάνουμε μια
1: πάμε,
0: ωραία
1: παιδιά.
0: Ανανέωση στο χώρο μας, παιδιά.
1: Βεβαίως, διότι το σαλόν είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιλογραμμής, τα οποία έτσι δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν και μας χαρίζουν στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόν λοιπόν σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο κήπεδο του Όφη. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τον Γιώργο, ο οποίος λέει, τέλος πάντων, πώς είμαστε, μας ευχαριστεί πολύ για την υπέροχη παρέα. Ξέρει κάποιος, λέει, τι γίνεται σήμερα εκεί στο ΚΤΕΟ και έχει μαζευτεί τόσος κόσμος? Αν κάποιος ξέρει, ας επικοινωνήσει μαζί μας να μας πει για να ενημερώσουμε κι εμείς. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς τις Γούβες, στην Εθνική Οδό. Και βλέπω κιόλας ότι σε ένα σημείο είναι εντελώς μποντιλιαρισμένη η κατάσταση. Έχω την εντύπωση ότι είναι λόγω έργων. Αν κάποιος άλλος είναι κοντά στην περιοχή και έχει άλλη πληροφόρηση, να μας καλέσει στο 2810-255-961 να μας ενημερώσει. Είχε και η Μαρία μια ωραία ιδέα. Θα αναλάβω, λέει, εγώ τις ανισόπεδες διαβάσεις και θα είμαστε οι ανισόπεδοι. Βρήκε και όνομα για την ομάδα της.
0: Να τα.
1: Σε σχέση με αυτό που λέει.
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, αυτά. Με τι να σε συνεχίσω. Θέλω να σε πάω. Πού να σε πάω? Να σε πάω. Έχουμε
0: έχω γραμμή.
1: Γραμμή,
0: έχω γραμμή.
1: Για πάμε στη γραμμή.
0: Άλλο, buongiorno.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
2: Λοιπόν, στο ΚΤΕΟ.
1: Ναι.
2: Έχει ανακοινωθεί ότι θέλει να κάνουν δομή παράνομων μεταναστών. Γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος.
1: Α, οπότε έχει διαμαρτυρία.
0: Έχουν συγκέντρωση.
2: Ναι, συγκέντρωση.
1: Αχ, παιδιά, ναι, δεν το.
0: Έχουν παιδιά συγκέντρωση, ναι. Και είναι σήμερα το πρωί, να έχεις δίκιο. Το όνομά σου είναι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή θέλουμε.
2: Μαρία.
1: Το ΚΤΕΟ, αυτό το παλιό κτίριο προφανώς. Έχει υποδομή για να γίνει κέντρο.
2: Όχι, δεν έχει. Δεν φιλοξενίας. Έχει. Και όπως το γνωρίζουμε, δεν έχουν γίνει και κατάλληλες μελέτες.
1: Γιατί εγώ αυτό
0: θυμάμαι. Στην Εθνική.
1: Ναι, παιδιά, το παλιό το ΚΤΕΟ, το κλασικό. Εγώ θυμάμαι ότι αυτό είναι ένα αρχαίο κτίριο, α πούμε. Δεν ξέρω και κατά πόσο στατικά, δηλαδή, και τέτοια είναι ok. Το οποίο δεν έχει δωμάτια ή ξέρω εγώ. Είχε κάποια γραφεία. Και εκεί που περνάγαν τα αυτοκίνητα.
0: Να, κάτι για τις μαλάδες λέγανε ότι θα τους πάνε.
1: Το σενάριο.
2: Τελικά δεν πέρασε και προσπαθούν να το κάνουν τώρα εδώ.
0: Ψάχνουν να βρουν κάποιο χώρο προφανώς.
1: Απλά εκτός αν έχουν σκοπό, ας πούμε, στον προάβλιο χώρο του, του ΚΤΕΟ να βάλουν αντίσκηνα. Γιατί δεν βλέπουν να έχει άλλη υποδομή.
2: Ναι. Παιδιά, τώρα τι να λέμε.
0: Παιδιά, είναι ένα μπαλάκι. Είναι μια καυτή πατάτα που πάει από χέρι σε χέρι.
1: Ναι, παιδιά, αλλά εγώ άκουσα τον κύριο Πλεύρη που είπε χθες ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα γίνει ή αν δεν θα γίνει. Θα γίνει.
0: Και ψάχνουν το σημείο στην ουσία τώρα.
2: Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Μήπως και καταφέρουμε κάτι. Ελπίζουμε σε αυτό δηλαδή. Διότι δεν έχει γίνει κάποια μελέτη. Είναι τελείως φλού και απλά ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν κεραυνός ενεθρίας για μας.
0: Και ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, να ξέρεις.
2: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, το βλέπουμε πια. Δεν είναι.
1: Παιδιά, μα δεν υπάρχει υποδομή για να γίνει εκεί. Δηλαδή, πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος? Και χωρίς τίποτα και μπαμπάμ, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να. Δηλαδή, άλλο το ότι πετάει.
0: Και πώς θα κάνει και μπλοκ η αστυνομία εκεί πέρα, παιδιά.
1: Να σου πω κάτι άλλο, το ότι πετάει άλλο μια ιδέα, ας πούμε, και λέει, α, ναι, ωραία. Πάρε να την υλοποιήσει, άνθρωπε. Ξέρω εγώ, υλοποιείται.
0: Ψάχνουν, παιδιά, μια λύση ανάγκης. Να σας πω τι γίνεται αυτή την περίοδο. Διότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Πάντως, εγώ θέλω να πω λίγο κάτι το οποίο το έχω δει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχω δει δηλαδή δομές μεταναστών, οι οποίες. Τώρα δεν. Θέλω να δω πόσο το πω, όσο πιο ευγενικά γίνεται. Είναι στη μέση του πουθενά, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένα.
0: Κτίριο.
1: Όχι κτίριο, είναι ένα οικόπεδο στο οποίο έχουν μπει ISOBOX μικρά. Με ηλιακό, με air condition, όπως πρέπει, ας πούμε, να είναι. Και γίνεται, στείνεται έτσι μία δομή σε ένα ξέφωτο, να στο πω. Σε ένα χωράφι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι flat. Βέβαια, στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις.
0: Άπειρες εκτάσεις.
1: Εδώ πέρα δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις. Είναι όλες κατακαιρματισμένες. Γιατί, ως γνωστόν, κάθε οικογένεια έχει 5 παιδιά και κάθε παιδί έχει ένα τετραγωνικό. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσο μεγάλες εκτάσεις για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως, δεν είναι κοντά σε αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Αυτά που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κοντά σε αστικό ιστό.
2: Και στην γύρω περιοχή.
1: Και τουριστική περιοχή επίσης.
2: Τουριστική περιοχή, πολιτισμικά. Η αμνησός εκεί σε αυτά τα σημεία έχει. Είναι γεμάτη αρχαία. Ναι, βέβαια. Είναι πάρα πολλά. Δεν έχουν γίνει και οι κατάλληλες μελέτες για το πού θα πέφτουν τα λίμματα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Μα δεν γίνεται χωρίς υποδομή. Αυτό ήταν ένα ήταν γραφείο, ρε παιδιά. Το ΚΤΕΟ ήταν γραφείο, ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή ήταν μια υπηρεσία. Δεν έχει υποδομή για να γίνει, να φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι θα λειτουργούν σαν οικοκυριό. Με ό,τι
0: κανένα παλιό ξενοδοχείο παρατημένο κάπου.
1: Όχι, η λύση είναι αυτή που σου λέω, Μιχάλη μου. Ένα χωράφι στη μέση του πουθενά που το φτιάχνεις εξ αρχής με λιώμενα ISO-box, τέλος πάντων πώς λέγονται αυτά, που φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο καιρό είναι εδώ. Έτσι γίνονται. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έτσι έγιναν οι δομές φιλοξενίας.
0: Για πόσα άτομα πρέπει να είναι αυτή η δομή, ξέρουμε?
2: Ακούσαμε για 300 περίπου, αλλά είναι. Δεν είναι επίσημο αυτό που.
1: Οι εισρωές μεταναστών.
0: 300 άτομα μπορεί να είναι τη μέρα οι εισρωές.
1: Παιδιά, οι εισρωές που έχουμε είναι πάρα πολλές. Προχθές κάπου άκουγα ότι τον Ιούνιο που διανύει λίγες μέρες είχαμε κάπου στα 2.000 άτομα.
0: Πού θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Ναι, είναι παιδιά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μας έχει.
1: Είναι.
2: Πραγματικά μας.
0: Οπότε εσύ, Μαρία, είστε εκεί μαζεμένοι κόσμος στο ΚΤΕΟ?
2: Ναι, έχει κόσμο. Έρχεται κόσμος. Και θα πάμε στην περιφέρεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα πάτε με τα πόδια. Πώς θα πάτε στην περιφέρεια?
2: Όχι, όχι.
1: Και εσύ με τα πόδια θα κάνουν τα άμα έχουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό δεν ξέρω, με ρωτάω.
2: Όχι.
1: Μαρία, καλή επιτυχία σου. Σας ευχόμαστε. Είμαστε δίπλα και στηρίζουμε, παιδιά.
0: Φυσικά και στηρίζουμε. Ένας αγώνας όλων των πολιτών της πόλης του Ηρακλείου. Δεν είναι μόνο δικό σας, έτσι. Τι να λέμε τώρα, γιατί όπου και αν γίνει αυτό, πάντα επειδή είναι μικρή η περιοχή μας, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι κάπου να είμαστε απομονωμένοι από το πουθενά, δεν γίνεται.
2: Έτσι είναι.
0: Το νησί είναι συγκεκριμένα τετραγωνικά και είναι κατηλημένα. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό. Καλή επιτυχία, Μαρία, σας ευχόμαστε. Είμαστε μαζί σας και όλα καλά να πάνε. Ευχόμαστε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε παιδιά και είχαμε και επισκέψεις λοιπόν, στο κέντρο της πόλης.
1: Επειδή η Μαρία έχει ανησυχήσει πάρα πολύ με τους Ιαπωνέζους που σας είπα στην αρχή. Κάτσε λίγο να βρω το μήνυμά της.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιόταν και λέει πες μου ότι δεν βάλαμε και το περίμενα να σου το πω. Το μήνυμα, μπορείς να το βρεις εσύ?
0: Όχι, δεν μπορώ να το βρω εγώ.
1: Α, λοιπόν, λοιπόν. Πείτε μου, λέει ότι οι Ιαπωνέζοι πάνε από μόνοι τους και κάνουν το πρωινό τους στην Λότζα και ότι δεν σκέφτει κάποιο επιχειρηματικό μυαλό της πόλης να κάνει πακέτο breakfast at Venetia στα μνημεία τέλος πάντων με 50 ευρώ το άτομο. Όχι, παιδιά, μόνοι τους πήγανε. Οι άνθρωποι κρατάγανε το φαγητό τους, το ό,τι θέλανε και βρήκανε μια σκιά εκεί στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου απ' έξω, η οποία ήταν κλειστή.
0: Ναι.
1: Στρώσανε τα πραγματάκια τους σε δύο ομάδες, ήταν 11 άτομα, είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, κάτσανε κυκλικά ο κλαδόν κάτω, φάγανε το κολατσιό τους ωραία και όμορφα και σηκωθήκανε και φύγανε. Καταλαβαίνετε.
0: Δεν ενοχλήσανε κανένα, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ενοχλήσανε κανένα και εντάξει τώρα, αφού ήταν κλειστή η Βασιλική και δεν είχε πρόβλημα, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου λοιπόν και δεν είχε πρόβλημα να ενοχλήσουν κάποια
0: έκθεση
1: ή κάτι τέτοιο. Οκ, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Εσύ παλιότερα εγώ θα είχαμε κάτι κάγκελα εκεί στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου τώρα.
0: Άλλη ερώτηση. Οι άνθρωποι αυτοί κρατούσαν μαζί τους το πρωινό τους?
1: Ναι, κρατούσαν μαζί τους το πρωινό τους. Έχουν όλοι ψυγιάκια, αυτά τα φορητά τέλος πάντων.
0: Από κρουαζιερόπλοιο βγήκανε?
1: Ξέρω, εσύ, Μιχάλη.
0: Όσοι έρχονται από κρουαζιερόπλοιο, ούτε νερό αγοράζουν από την πόλη αυτή. Μην τους αφήνουμε να περνάνε καθόλου. Ή να τους παίρνουμε λεφτά στην έξοδο από το κρουαζιερόπλοιο. Πατάτε πόλη Ηρακλείου 100 ευρώ. 100, εντάξει.
1: 50,
0: 20
1: κάτι.
0: Ευρώ.
1: Αυτοί ουσιαστικά τα κρουαζιερόπλοια έρχονται για να κάνουν, κάποιοι κάνουν μία βόλτα μέσα στην πόλη με τον ξεναγό, αλλά οι περισσότεροι φεύγουν με τα πούλμαν για κνωσό, φεστό, για τα.
0: Ναι, αλλά και πάλι σου λέω,
1: μουσία.
0: Κρατάνε όλα τα φαγητά από το κρουαζιερόπλοιο που είναι μέσα all inclusive κτλ. Και τα νερά, και ούτε ένα νεράκι δεν παίρνουν.
1: Πάντως αυτοί εδώ οι Ιαπωνέζοι, δεν ξέρω αν ήταν από το κρουαζιερόπλοιο ή όχι, πάντως είχαν το φαγητό τους στα ψυγιάκια τους, το οποίο φαίνεται κιόλας.
0: Ναι.
1: Και κάτσαν εκεί και κολατσίσανε παραδοσιακά.
0: Σούσια και νούντλς και τέτοια?
1: Όχι ρε παιδί μου, κολατσιό, πρωινό, ξέρω εγώ.
0: Πάπια μπεκίνου.
1: Κάτσε να κάνω και λίγο zoom εδώ, γιατί παιδιά αυτός ο άνθρωπος θα με σκάσει.
0: Ναι.
1: Να δω τι ακριβώς φάγανε.
0: Κράκερ γαριδάς. Τι είχαν φέρει παιδιά, να ξέρουμε κι εμείς, να τους έχουμε τρατάρει έτοιμα.
1: Επειδή είναι από το μπουφέ του κρουαζιερόπλου προφανώς, τα βλέπω κάτι σε κουρασανάκια, κάτι σε σφολιατοειδή, σε τέτοια.
0: Ό,τι έχει παιδιά τα κατεψυγμένα του κρουαζιερόπλου.
1: Βέβαια, εγώ τώρα βλέπω ότι έχει πάρει εδώ κυρία, ας πούμε, ένα καφέ. Η Μία.
0: Έχει δικό μας ποτηράκι?
1: Ναι.
0: Ντόπιο?
1: Ναι.
0: Ένα χειροκρότημα που στήριξε η Μία την τοπική αγορά. Για αυτή τη Μία την Κινέζα που στήριξε τοπική αγορά.
1: Δεν βλέπω
0: δεύτερο. Ιαπωνέζα, συγγνώμη.
1: Δεν βλέπω δεύτερο ποτήρι φρέντο εσπρέσο.
0: Εγώ υπολογίζω ότι δώσαν όλα λεφτά και πήρα.

0: εντάξει, ας πούμε, μην βγάλεις ψυγιάκι, αυτό το κλασικό, ας πούμε, που παίρνουμε στην παραλία. Να κάνεις ένα ωραίο
1: καλάθι. Μέσα, δεν θα μπορούσε να τους βάλεις κάπου και να κάτσουν στο χρόνο.
0: Στην γνωσό δεν επιτρέπεται, να ξέρεις, να μπεις ούτε με καφέ.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, μόνο νεράκι. Λογικό δεν
1: ναι, είναι.
0: Είναι όμως, ακούστε τώρα που θα σας το πω εγώ. Έχεις στην Γνωσό δίπλα ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο. Αν τους πάνε για ξενάγηση στην Γνωσό και μετά τους κάνεις breakfast στο πάρκο, το οποίο έχει και πολύ παλιά σκιά.
1: Ωραίο.
0: Και δεν. Ακτίνα ήλιο δεν περνάει.
1: Εμείς παιδιά τρόπους για να τους πάρουμε λεφτά έχουμε.
0: Πολύ ωραίο. Και αυτό το βάζεις και 50 ευρώ το άτομο, διότι τρώνε πρωινό κάτω από την Γνωσό που έχει τέτοια ενέργεια.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Και σίγουρα έχει το πάρκο.
1: Αισθάνεσαι τις δονήσεις της Γνωσού.
0: Και σίγουρα το πάρκο από κάτω θα έχει και αρχαία, δεν υπάρχει πιθανότητα.
1: Άρα
0: ενδεχομένως
1: να τρως και πάνω στα αρχαία και να μην το ξέρεις. Δηλαδή υπάρχει μια δεύτερη Γνωσό από κάτω σου, ξεκάθαρα.
0: Δεν το κοροϊδεύεις αυτό. Εγώ πιστεύω ότι σε όλη εκείνη την περιοχή υπάρχουν.
1: Δεν το κοροϊδεύω καθόλου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και ο Μήνος από κάτω, αν το ξέρεις. Αν ο Μήνος από κάτω σου χτυπάει. Έλα, άνοιξε μου. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Εμείς, αν θέλετε, παιδιά, να πάρουμε λεφτά από τους τουρίστες, βρίσκουμε τρόπους. Αλλά θα γίνει στην επόμενη δημοτική αρχή, έβητα αυτό το πράγμα, το κόνσεπτ.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε αυτό να είναι μια παροχή του Δήμου? Τόσο έχει, δεν έχει, πώς τα λένε, που ανοίγουν τα αναψυκτήρια. Όχι, δεπτάει, πώς τα λένε, μωρέ.
1: Δεπανάλ.
0: Δεπανάλ. Δηλαδή, δεπανάλ δεν θα μπορούν να έχει αυτά τώρα τα καλάθια με το καρό, τα μπαμπού, τα καλάθια με το καρό, το τραπεζομάντιλο, να τα πηγαίνει έτοιμα να κάνουν το breakfast, α πούμε, ή ένα lunch το μεσημέρι και με ένα ωραίο ποτήρι κρασί και έχουμε και τόσα παραδοσιακά κρασιά.
1: Τώρα θα ακούνε οι υπάλληλοι της Δεπανάλ και θα φασκελώνουν το ραδιόφωνο. Θα σου με πάρτα. Που θα τους βάζεις να δουλέψουν.
0: Δεν θα μιλήσω. Ναι. Δεν θα μιλήσω. Ναι. Δεν θα μιλήσω,
1: λοιπόν,
0: παραπάνω.
1: Ναι. Θα πάμε στο powerplay της εβδομάδας. Ναι, πρέπει να πάμε στο powerplay της. Είναι και μισή. Ποιο powerplay, ρε παιδιά, είναι και 33. Όχι, θα πάμε σε break απλό. Σκέτο break και θα επανέλθουμε.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης, Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.

0: 2 καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο andonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη. Φοριούνται παντού.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: KISS 961.

0: γιατί το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 40 το πρωί ώρα εδώ στον Kiss 961. Πανέτοιμοι να συνεχίσουμε και να δώσουμε εισιτηριάκι.
3: Όχι, όχι, θέλω να σε πω στο Μαρτινέγκο.
2: Στο Μαρτινέγκο.
3: Λοιπόν, έχουμε εκεί πέρα το γήπεδο του Εργοτέλειο που γίνονται πάρα πολλές προπονήσεις και ναι, κατά κύριο λόγο από μικρά παιδιά που είναι στις ομάδες και κάνουν όλα ναι, αυτά τα διάφορα. Αυτό τώρα έγινε προχθές έγινε, δηλαδή τη Δευτέρα. Mm. Δέχτηκαν λοιπόν μία επίθεση από κοράκια.
2: Κοράκια.
3: Άκου τι έγινε. Ένας νεοσός.
2: Νεκροθάπτες.
3: Όχι. Πουλιά.
2: Α, πουλιά.
3: Λοιπόν, ένας νεοσός κοράκι έπεσε από τη φωλιά του.
2: Οπα.
3: Με αποτέλεσμα κάθε φορά που τα παιδιά κινούνταν προς το σημείο που ήταν ο νεοσός, τα κοράκια, μαμά, μπαμπάς, κοράκια, αλλά και οι φίλοι τους τέλος πάντων, ναι, τα κοράκια, να τρέχουν προς τα παιδιά και να επιτίθενται.
2: Σου λέει εσείς τέτε.
3: Για να προστατεύσουν τον νεοσό που ήταν,
2: ναι,
3: στο πάτωμα.
2: Ναι.
3: Τα παιδιά δεν ξέραν τι συμβαίνει.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που ήταν εκεί κάλεσαν την πυροσβεστική.
2: Mm.
3: Πάει η πυροσβεστική, βλέπει τι γίνεται. Δεν μπορούσαν και αυτοί οι άνθρωποι τι να κάνουν.
2: Τι να κάνουν,
3: βάλανε τις στολές τους,
2: ναι,
3: βάλανε τα κράνη τους, γιατί τα κοράκια τσιμπάνε και
2: ναι,
3: είναι επικίνδυνο όπως
2: ναι,
3: καταλαβαίνεις. Και προσπάθησαν να απομακρύνουν τον νεοσό ώστε να σταματήσει
2: η επίθεση
3: από τα κοράκια και να μπορέσουν να συνεχίσουν και τα παιδιά τις προπονήσεις τους.
2: Παιδιά, τι ζούμε.
3: Αν δείτε τις φωτογραφίες, εντάξει, ήταν λίγο, φαντάζομαι ήταν τρομακτικό και για τους ανθρώπους που το έζησαν όλο αυτό, πέραν από αστείο για μας που γελάμε, ας πούμε, αλλά δεν το έχω ξανακούσει κιόλας.
2: Τα κοράκια δεν λέγαμε προχθές ότι στη Σουηδία,
3: ναι,
2: μαζεύουν τις γόπες των τσιγάρων.
3: Ναι, είναι πολύ έξυπνα.
2: Είναι πανέξυπνα τα ζώα.
3: Και επειδή λοιπόν είναι πολύ έξυπνα, πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουν το νεοσό που ήταν στο έδαφος.
2: Είδες τώρα.
3: Οπότε ο τρόπος για να το προστατεύσουν ήταν να επιτεθούν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι τα παιδιά παίζανε.
2: Ότι είναι μια απειλή.
3: Είναι απειλή, ακριβώς.
2: Βέβαια.
3: Ενώ τα παιδιά απλά έκαναν την προπόνησή τους.
2: Τρομερό. Τι να πω, ρε παιδί. Ας εκμεταλλευτούμε και εμείς εδώ τα κοράκια που έχουμε πολλά από ό,τι φαίνεται.
3: Ναι.
2: Καλά, εμείς έχουμε κοράκι και σε πολλές βαθμίδες. Υγεσίας,
3: οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση περιέγραψαν όσα εκτελήχθηκαν και λένε, φτάνοντας στο σημείο, διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο ιδιαίτερη από ό,τι ακούγεται.
2: Mm.
3: Χρειάστηκε να φορέσουμε τις ειδικές στολές μας και τα κράνη, γιατί γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τα κοράκια μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επιθετικά όταν θεωρήσουν ότι απειλείται κάποιο μέλος της ομάδας τους.
2: Ναι.
3: Μας εξήγησαν, λέει, ότι το μικρό είχε πέσει σε σημείο από το οποίο περνούσαν συνεχώς τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Είτε λέει για ένα πλάγιο out, είτε λέει για μια στημένη φάση. Και κάθε φορά που κάποιο παιδί πλησίαζε, δύο συγκεκριμένα κοράκια κατέβαιναν χαμηλά και πετούσαν πάνω από, από τα κεφάλια τους, ενώ σταδιακά συγκεντρωνόταν και άλλα σε κοντινό πυλώνα παρακολουθώντας τις κινήσεις.
2: Είδες τώρα, είναι τρομερό.
3: Το παρακολούθησαν όλο αυτό οι πυροσβέστες και μόλις κάποιος πλησίαζε, λέει, ξεκινούσε ένα ασταμάτητο κράξιμο σαν προειδοποιητικό σήμα προς ολόκληρη την ομάδα τους.
2: Mm.
3: Απομακρύναμε αμέσως, λέει, τα παιδιά από το σημείο και προχωρήσαμε, λέει, εμείς. Κάναμε δύο προσπάθειες να προσεγγίσουμε και να μετακινήσουμε το νεοσό και δεχτήκαμε εισάριθμες επιθέσεις. Τελικά καταφέραμε, λέει, να τον απομακρύνουμε με ασφάλεια. Όμως τα κοράκια συνέχισαν να πετούν από πάνω τους, περιμένοντας ουσιαστικά να αποχωρήσουμε.
2: Mm.
3: Οπότε στη συνέχεια, αφού απομακρύνθηκε ο κόσμος και άδειασε ο χώρος, τα κοράκια έκαναν. Περισυνέλεξαν το μικρό τους, οπότε
2: ναι,
3: έληξε το θέμα.
2: Είδες
3: εκεί.
2: Τώρα, παιδιά, το ένστικτο.
3: Λένε εδώ οι πυροσβέστες ότι ήταν, λέει, μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Βλέπαμε μπροστά μας, λέει, το ένστικτο προστασίας να εκδηλώνεται με τρόπο σχεδόν συγκινητικό. Ήταν μια μικρή υπενθύμηση της δύναμης και της οργάνωσης που μπορεί να κρύβει η φύση, ακόμα και στα πιο συνηθισμένα έτσι, πλάσματα που συναντάμε καθημερινά.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι, με αυτό θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας. Η Didi The Gain έρχεται αμέσως τώρα στον Kiss, στο break μας και ερχόμαστε.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
9: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
11: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
14: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη

0: Training season, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το σινεμά, για το Τεχνόπολης. Έχουμε να δώσουμε και για τις νεροσουλίθες του Aqua Plus. Είσοδο διπλή, 28-12-55-9-61, να δώσουμε τώρα.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Καλέστε μας τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Και φυσικά στην εταιρεία Κασοτάκης θα σας πάω, που μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο. Αναμένω γραμμές, 2812-255-961, τώρα για να σας δώσουμε και τα εισιτηριάκια, τα βολταράκια σας, να κάνετε.
2: Λοιπόν, θέλεις να σου πω για τα διαζύγια μετά τα 50?
0: Να τα.
2: Λοιπόν, οι ψυχολόγοι περιγράφουν ένα μοτίβο το οποίο εμφανίζεται, λέει, συχνά. Ζευγάρια που υπήρξαν εξαιρετικοί γονείς, αλλά δεν κατάφεραν να καλλιεργήσουν το παράλληλα τη σχέση τους ως σύντροφοι. Δεν πρόκειται απαραίτητα, λέει, για σχέση γεμάτη συγκρούσεις. Αντίθετα, πολλές φορές πρόκειται για γάμους που λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη, αλλά έχουν χάσει τη συναισθηματική οικειότητα, την περιέργεια και την σύνδεση που χαρακτηρίζουν τα πρώτα χρόνια. Η αύξηση των λεγόμενων γκρίζων διαζυγίων, έτσι λέγονται τα διαζύγια μετά τα 50 ή τα 60,
0: ναι,
2: αποτελεί μια τάση που παρατηρείται σε πάρα πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, διότι οι κοινωνικές αλλαγές έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη. Όσο λοιπόν τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι, τα ζευγάρια νιώθουν ότι έχουν ένα κοινό στόχο, ένα κοινό σκοπό. Όταν όμως τα παιδιά φεύγουν, αλλάζει αυτός, φεύγει ο στόχος, δεν υπάρχει ένας κοινός σκοπός. Οπότε ένας άνθρωπος λοιπόν χωρίζει εκεί γύρω στα 50, 55, 60, μπορεί να έχει μπροστά του 3 ή 4 δεκαετίες ζωής. Οι γυναίκες διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό από ένα γάμο, οπότε δεν τους ενδιαφέρει η οικονομική εξασφάλιση και έτσι παίρνουν και πιο εύκολα αυτήν την απόφαση. Και εδώ λέει, τέλος πάντων, ότι πολλά ζευγάρια αφιερώνουν τόσο μεγάλο μέρος της ενέργειά τους στην ανατροφή των παιδιών, ώστε η συζυγική σχέση σταδιακά περνάει σε δεύτερη μοίρα, και αυτό είναι που δημιουργεί τα προβλήματα αυτά. Αυτοί είναι οι λόγοι ουσιαστικά.
0: Αυτό. Χωρίστε, παιδιά. Χωρίστε, ξαναπαντρευτείτε, να έχουμε και εμείς δουλειά. Δεν κατάλαβα. Έτσι πρέπει να γίνεται η δουλειά σωστά. Δουλεύει ένας ολόκληρος κλάδος για όλο αυτό το πράγμα. Οπότε να γίνεται δουλειά.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Για να συνεχίσουμε και να δούμε πού θα πάμε.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο μέχρι τον Mr. Namos.
0: Namos, oh, Mykonos.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Φραντζέσκο Ζανής, ο οποίος είχε έτσι μια υπόθεση.
0: Οπα.
1: Όπου μέσω του δικηγορικού γραφείου του, τέλος πάντων, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
0: Εκατομμυρίου
1: ευρώ.
0: Εκατομμυρίου. Από πού?
1: Από την από τον ιστότοπο Baking News, και κλιμακώνεται έτσι αυτή η διαμάχη που έχουν. Διότι η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι η προσφυγή στα δικαστήρια αποτέλεσε μονόδρομο, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού απέβησαν άκαρπες. Και έτσι ο επιχειρηματίας τονίζει ότι παρά τα έξοδα που εστάλησαν, το μέσο συνέχισε ακάθεκτο την ανάρτηση των επίμαχων δημοσιευμάτων, καθιστώντας ανέφικτη την κατάθεση έτσι αγωγής. Οπότε ναι, έγιναν προφανώς κάποιες δημοσιεύσεις. Και αυτές οι δημοσιεύσεις δεν άρεσαν στον Mr. Namos και έτσι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όσο να είναι και ένα εκατομμυριάκι, παιδιά, ωραίο το ποσό.
1: 1,5. Εντάξει, 1,5. Καλά, και τον Mr. Namos τι είναι 1,5 εκατομμύριο, δεν νομίζω ότι είναι και
0: κάποιο. Να πάει μια βότα, είναι καφέ ο άνθρωπος, παιδιά.
1: Ο ίδιος κάνει μια αναδρομή στην πορεία του Namos από την ίδρυσή του το 2003, υπογραμμίζοντας τον κομβικό του ρόλο στην ανάδειξη της Μυκόνου και συνολικά του ελληνικού τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ορίστε.
1: Καταλάβατε.
0: Αυτό. Διότι είδε κόσμος και για το χώρο, παιδιά, από ό,τι κατάλαβα. Όχι μόνο για τη Μύκονο.
1: Επίσης, η αποζημίωση που διεκδικεί, λέει, θα γίνει εκχώρηση της αποζημίωσης στο χαμόγελο του παιδιού.
0: Α, είναι θεός ο κύριος Namos, μπράβο του. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Μακάρι
1: διότι,
0: να τα πάρει όλα.
1: Διότι θέλει να, λέει ότι δεν σχετίζεται, λέει, με το οικονομικό όφελος, αλλά με την προστασία της επαγγελματικής και προσωπικής του υπόλοιψης, καθώς και με την εικόνα της επιχείρησής του. Οπότε η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό, όμως η αποζημίωση που αξιώνει θα εκχωρηθεί στο χαμόγελο του παιδιού.
0: Μπράβο στον άνθρωπο.
1: Ωραία κίνηση.
0: Πολύ καλή κίνηση. Επιστρέφουμε με τα ζώδια της ημέρας.
2: Kiss 961. New

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κριάρια μας. Πες το διέστηση, πες το προμήνυμα, πες το όπως θέλεις. Η ουσία δεν αλλάζει. Αυτές τις μέρες περιμένεις το αναπάντεχο να ξεπροβάλλει.
1: Πες το βασιλικού, για να
0: μην, μην εκβιάζεις όμως τις εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Έτσι από την έξαψη χρειάζεται υπομονή. 9.
1: Εντάξει, τζάμπα είναι.
0: Ταύρε, αν περπατάς σαν μεθυσμένος, με το βλέμμα στο κενό και τις σκέψεις να γυρίζουν γύρω από τα ίδια και τα ίδια θέματα, έρωτας, μοναξιά, ευτυχία, ανάγκη, πόθος, λαχτάρα, είναι που αρνείσαι να συνέλθεις ή να ξεπεράσεις το παρελθόν σου. Κανείς δεν θα το έκανε για σένα, οπότε αυτό να μην το ξεχνάς. 7. Δίδυμε, το μόνο σίγουρο σήμερα είναι το εξής. Όπως ξεκινήσει η μέρα, έτσι θα τελειώσει. Ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο. Οπότε, ή από την ηνεμία θα πάτε στον τυφώνα, ή από τα πυροτεχνήματα στην υπνηλία. 8. Καρκίνε, όσο πιο πολύ σε απορρίπτει, όσο περισσότερο σου τη λέει, σου την μπαίνει, σε εξοργίζει, τόσο νιώθεις να σε ελκύει αυτός. Είναι αυτή τροδουλίτσα. Για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. 8. Λιοντάρια, αν έρθει ακόμα ένας συνάδελφος και σας πει μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά, έχει πίστη, θα αρχίσετε μανιωδώς να αναζητάτε μαχαίρι ή ψαλίδια να τον κάνετε με τα κρεμμυδάκια. Στο μεταξύ, πραγματικά δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα από το να είσαι εσύ μέσα στην πίεση και να αρχίσεις να σου λέει μην αγχώνεσαι. Εσένα περίμενα να μου το πεις.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Επτά. Παρθένε.
1: Yes.
0: Ίσως νιώθεις πως διαθέτεις μια τεράστια περίσχια ενέργεια που δεν εκφράζεται προς τα έξω ή δεν μπορείς να την κατευθύνεις προς τους ανθρώπους που σε καταπιέζουν στον επαγγελματικό σου χώρο. Και φυσικά όσο την κρατάς μέσα σου, τόσο σε εξαντλεί ψυχολογικά. Έχεις αντέξει και χειρότερα, πάντως κράτα γερά. 8. Ζυγέ, κατά πάσα πιθανότητα αισθάνεσαι σαν εξωγήινος στο χώρο εργασίας σου. Θέλεις να πάρεις φόρα και να αλλάξεις τα πάντα στην καθημερινότητά σου. Το εκνευριστικό για την ώρα είναι πως έχεις μόνο μία βούληση και κανένα σχέδιο. Και είναι τόσο διαολεμένη η ανασφάλεια του άγνωστου αυτές τις μέρες, οπότε είσαι σε μια κατάσταση που θα σπάσει το κεφάλι σου από τις σκέψεις. Η περίπτωση 7. Σκορπιέ, πολλοί σκορπιέ βιώνουν τις τελευταίες εβδομάδες μία οργισμένη ανασφάλεια και αυτό από μόνο του είναι ικανό να σας βραχυκυκλώσει πλήρως και να βραχυκυκλώσει και την αλληλεπίδρασή σας με τον υπόλοιπο πλανήτη. Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι να απορεί κανείς γιατί τις επόμενες μέρες θα λειτουργήσει υπό καθεστώς φανατισμένης άρνησης απέναντι σε οποιοδήποτε έχει αναγάγει τον καντέμιασμα σε καταστροφολογία για το επάγγελμά σας. Είστε σε μία κατάσταση που θεωρείτε ότι όλοι είναι κομπλεξικοί. 7. Το ξότι είναι αναπόφευκτο καθώς περπατάτε στο μονοπάτι της απεξάρτησης από το προσωπικό οικογενειακό παρελθόν να λέτε την άποψή σας ακόμα και αν είναι αυτή πληγώνει ανθρώπους που αγαπάτε ή κάποτε αγαπήσατε. Όμως προσέξτε, μην φτάσετε στα άκρα με την ειλικρίνεια, δεν την αντέχουν όλοι. 7. Εγώκερε, τι γίνεται στη ζωή ενός εγώκερου όταν γνωρίζει πως από τη μία είναι επιτακτικό όσο ποτέ να αφοσιωθεί στην σταθερή του δουλειά, αλλά από την άλλη πλευρά έχει συγχαθεί τόσο αυτή την αναθεματισμένη ρουτίνα που ψάχνει συνεχώς αφορμές για να διαφωνήσει, να διαπληκτιστεί, να επαναστατήσει. Και πώς νομίζετε πως θα γίνεται ανεκτή αυτή η συμπεριφορά από τους ανωτέρους σας? Παράξενα παιχνίδια. 7. Υδροχό, είναι μία από αυτές τις μέρες που το μυαλό σου λειτουργεί με τόση διάβγεια που σε κάνει να νιώθεις πως μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Γιατί δεν ξεκινάς να το βάλεις σε μία τάξη στην ανάθεση των υποχρεώσεων στο εργασιακό σου χώρο για να μην καταλήγεις να κάνεις τα πάντα μόνος σου. 10. Ιχθύ, ρίξε κανένα έτσι χαστούκάκι στον εαυτό σου για να ξυπνήσεις σήμερα. Κάνε κάτι για αυτή την αναντιστοιχία ωρών εργασίας με ύψος χρημάτων που βιώνεις τελευταία. Οι υπερορίες πρέπει να πληρώνονται. Οπότε θα πρέπει λίγο έτσι να δεις ποιοι εκμεταλλεύονται την κατάστασή σου. 8.
1: Πάμε για μεσόωρο. Τα 8 σχετικά καλά ήταν σήμερα.
2: Kiss 961.

0: εδώ είμαστε και επιστρέψαμε ακριβώς τα 30 λεπτά μετά τις 10. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Θα σας πάω μέχρι την Τραπεζαρία, που είναι το σημείο όπου μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, λοιπόν, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνες, θα βρείτε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι.
0: Έτοιμοι για το break μας, θα επιστρέψουμε για να δώσουμε και εισιτήρια και Τεχνόπολης, αλλά και για το Aqua Plus είσοδο για να απολαύσετε τις νεροτσουλήθρες του.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Νήσος beach bar restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική

προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον

0: Τάναντο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Για καλέστε μας, παιδιά, να σας δώσουμε εισιτήρια και για Τεχνόπολης, αλλά και για το Aqua Plus πρόσκληση για να πάτε να περάσετε υπέροχα. 2810-255-961 τώρα.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Και ποιον έχω στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σας λένε?
3: Μπέση.
0: Μπέση, από πού μας ακούς?
3: Από πού είμαι, Σταλίδα.
0: Σταλίδα, αποφάσισε. Χερσόνησο, πού είσαι, δεν έχεις καταλάβει ακόμα.
3: Ανάμεσα.
0: Α, ανάμεσα. Οδηγείς?
3: Ναι, έχω Bluetooth.
0: Α, γι' αυτό είσαι ανάμεσα.
2: Λοιπόν,
0: κατάλαβα.
2: Πάντως, παιδιά, εγώ τώρα βλέπω εδώ πέρα που διάφορα άρθρα που ανεβαίνουν. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και στην είσοδο της βιομηχανικής και γενικότερα σε πολλά σημεία του ΒΟΚ. Οπότε, καλή υπομονή σε όλους όσους βρίσκονται στο δρόμο.
0: Για εισιτηριά και Τεχνόπολης.
3: Ναι.
0: Ή για Ακουαπλάς μας πήρε τηλέφωνο.
3: Συνεχιζόμαστε πάρα πολύ ταξιδίδες.
2: Είσαι οδηγός ταξί?
3: Ναι, ναι.
0: Α, ταξιτζού είσαι, και δεν μα το λε τόση ώρα. Πε μα ότι με ταξιτζού είναι χαμό εδώ πέρα.
2: Ταξιτζίνα!
0: Ταξιτζίνα! Α, ταξιτζίνα, συγγνώμη.
2: Ναι, είναι πιο ωραίο το ταξιτζίνα από το ταξιτζού. Λοιπόν, μπέση ταξιτζίνα, πε μα λίγο, εσύ ξέρει λίγο αυτά τα θέματα που λέγαμε
3: είμαι
2: το πρωί.
3: Ναι.
2: Άκουγε το πρωί?
3: Άκουγα.
2: Προσπαθούν να σα.
0: Δεν άκουγε.
2: Περίμενε,
3: Τζίνα. Όχι, ακούω από το πρωί, αλλά επειδή κατεβαίνω συνέχεια να έχω άλλο πελάτη μέσα, μπορεί να χάσω κάτι.
2: Μπορώ να σε λέω Τζίνα από το ταξιτζίνα που μου άρεσε. Λοιπόν,

0: Όχι, Μπέση, κάπου διάβασα το πρωί ότι ετοιμάζεστε για κινητοποιήσεις, διότι προσπαθούν να σας περιορίσουν.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω ακούσει εγώ. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει εγώ κάτι για 2 ώρες, γιατί θα έχουμε ξεσηκωθεί ήδη.
2: Ναι.
1: Κατεβαίνω στα λίδα και δεν ξέρω αν θα έχει καλό στήμα, κάτι να πάω λίγο πιο γρήγορα.
2: Ορίστε.
1: Δεν νομίζω να. Δηλαδή, δεν θα ακούσα εγώ τίποτα τέτοιο. Αλλιώς θα είχαμε ήδη σηκωθεί. Ναι. Να μην μας αφήνει να πηγαίνουμε Χανιά, πάνε καλά.
2: Έλατε.
1: Δηλαδή θα πηγαίνουμε μέσα σε στόνισο τέτοια, αυτό είναι βλακία, συγγνώμη.
2: Μπέση,
0: για να δούμε.
2: Έχεις προλάβει να μαγειρέψεις και το μεσημέρι?
1: Έχω φτιάξει παστίτσα από χθες.
0: Τέλειο, ωραίο διήμερο φαγητό.
2: Πολύ καλό. Και δεν μου λες, θα πας άκουα πλάς ή σινεμά, τι διαλέγεις?
1: Άκουα πλάς που δεν έχω πάει ποτέ.
2: Ωραία, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία, σε παρακαλώ.
1: Ωραία, άμα κλείσει όμως, γιατί κατεβαίνω.
2: Θα μας ξαναπάρει άμα κλείσει. Ναι. Να είσαι καλά, μείνε στη γραμμή. Παρακαλώ στην επόμενη. Γεια σας. Ορίστε. Αλό. Buongiorno. Come stai?
0: Ταξιτζίνα.
2: Τίποτα.
0: Μ' αρέσει ναι, πάρα πολύ.
2: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο ξανά για να δώσουμε και τα εισιτήρια του Τεχνόπολης.
3: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: είμαστε και με Golden, παιδιά. Επιστρέψαμε και έχουμε και δύο εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. 28-12-55-9-61. Όποιος θέλει συνεμαδάκι την Πέμπτη, μας καλεί τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Και έχω τη γραμμή, παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμούλα μας. Γεια σας. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Πώς σας λένε?
1: Ζαχαρία.
0: Πώς?
1: Ζαχαρία.
0: Ζαχαρία, από πού μας ακούς και χάνε τη γραμμή?
1: Από Θέρτσο.
0: Να πας σε άλλη περιοχή.
2: Να πας στο παράθυρο. Λοιπόν, Ζαχαρία, θέλεις να πας σινεμά?
1: Εννοείται.
2: Τέλεια.
0: Είσαι σινεφάν, γενικά σ' αρέσει το σινεμά?
1: Πάω που και που.
2: Έχεις κάποια συγκεκριμένη ταινία που θέλεις να δεις?
1: Το Scary Movie, νομίζω.
0: Ήμουν σίγουρος, με αυτό πήγαινε από τώρα, θα βλέπεις.
1: Είναι,
0: σε έχω ψυχολογήσει. Είσαι παιδί των 90s?
1: Όχι, είμαι λίγο πιο μικρός.
0: Α, των 20s.
2: Τώρα τι ψάχνεις για σειρά άνθρωπο, αυτό δεν θέλει να σου πει. Το βλέπεις ότι δεν είναι.
0: Εντάξει, μην μας πει με το ζόρι. Λοιπόν, τι φαγητό θα φας το μεσημέρι?
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Φακές.
0: Φακές. Okay.
2: Δηλαδή, ρώτησες για σήμερα, ξέρεις για αύριο, ας πούμε?
1: Ναι, υπάρχει πρόγραμμα.
0: Για πες, αύριο τι θα ετοιμάσεις? Εσύ τα μαγειρεύεις αρχικά?
1: Ναι, κάθε μέρα. Αύριο είναι πιο γυμναστηριακό, είναι φιλέτο κοντόπουλο με ρύζι.
2: Ωραίο. Έχεις μπενού και για την Παρασκευή?
0: Μέχρι γιατί γελάς και κοροϊδεύεις τον άνθρωπο?
2: Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Ωραία,
0: μέχρι αύριο, δηλαδή εσύ έχεις μπενού για την Παρασκευή?
2: Εγώ δεν έχω μπενού ούτε για αύριο, μισό.
0: Αυτό. Γιατί να έχει ο άνθρωπος, παιδιά, που είσαι γυμναστή? Ζαχαρία, είσαι του Μπανέιρο γυμναστηριακός?
1: Προσπαθώ.
0: Ορίστε. Πρωτεΐνη πήρε σήμερα?
1: Όχι, νωρίς είναι.
0: Κρεατίνη?
1: Φουσκώνει.
2: Παναγία και Χριστέ.
0: Τι πω και Χριστέ? Ξέρεις πως κόσμος πίνει κρεατίνες?
2: Παιδιά, εσύ Παναγιώτης,
0: είπαμε.
2: Ζαχαρίας.
0: Ζαχαρία, κρεατίνη παίρνεις?
1: Όχι ακόμα.
2: Πας κάθε μέρα γυμναστήριο?
1: Πάω 3-4 φορές.
2: Μια χαρά.
0: Είσαι τύπου Hulk ή είσαι πιο μαζεμένος?
2: Τύπου Hulk, είπε, θα τρελαθώ.
1: Δεν είμαι πράσινος.
0: Τι?
1: Δεν είμαι πράσινος ακόμα.
0: Α, μα οκ. Είσαι ένας λευκός Hulk. Για να καταλάβουμε τον όγκο, ρε παιδί μου,
2: πολύ πετυχημένο αυτό με το Hulk, ήταν πολύ καλό.
0: Αυτό, ωραία.
2: Αν είσαι τύπου Spider-Man, τύπου Black Panther ή κάτι άλλο, πες μας, ρε παιδί μου, με ποιο σούπερ ήρωα μοιάζει.
0: Λοιπόν, σε πειράζω, όπως έχεις καταλάβει. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
1: Να
0: είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το PowerPlay της εβδομάδας.
2: Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό δεν θα παίρνει κανένα τηλέφωνο.
0: Γιατί επειδή ρωτάω, τι τρώνε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
5: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Οφίλια λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, να ευχαριστήσω και την εταιρεία Κασοτάκης που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για κάγκελα για τον χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο στην κίνηση της πόλης. Αρκετά σημεία της Ικάρου, αρκετά σημεία της Καζαντζίδη έχουν κίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως και στην παραλιακή. Στους Κόμβους και στα Φανάρια υπάρχει κίνηση. Πολλά σημεία της Εθνικής Αντιστάσεως. Η Εθνική Αντιστάσεως είναι αρκετά μποντιλιαρισμένη, θα μπορούσα να πω. Έχουμε αρκετή κίνηση. Σε κάποια σημεία η Εθνική Αντιστάσεως είναι σχεδόν όλη μποντιλιαρισμένη.
0: Καλά, πάει αυτό.
1: Εδώ στην Εύανς έχουμε κίνηση. Σε κάποια σημεία της Δημοκρατίας βλέπω αρκετή κίνηση. Το υπόλοιπο κέντρο έχει αρκετή, αλλά όχι τραγικά πράγματα. Οι 62 μαρτύρων είναι σε πολλά σημεία απροσπέλαστη, όπως και ο κόμβος στον Εσταυρωμένο. Τον Αηγιάννη βλέπω ελεύθερο, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, παγίδα θα είναι. Αυτά τα νέα της πόλης.
0: 2 το μεσημέρι στον Κις έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη, όπου και σήμερα στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες που σίγουρα θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Και φυσικά η Μαρία μας ήρθε Δευτέρα, μας άφησε το top 10 της και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
1: Έρχεται την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει άλλο.

0: iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
5: Listen. Get ready. Let's go.
6: Kiss 961.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Show me.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
6: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
7: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
8: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
9: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
10: Γαμπρέ μου.
11: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
9: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
13: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
14: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
18: Όλες οι επιτυχίες.
19: Χωρίς διαφημίσεις.

Kiss New Music. Αυτή την εβδομάδα, Marie Froes, Columbina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting, Hasta Jesús.

0: Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με

0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφι.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
4: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
5: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
6: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
7: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
8: Γαμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
7: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
2: Honda Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
13: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
13: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Kiss.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης.

0: καρδιά. Φροντιστήρια επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρια επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: New Religion εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30. Στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 εμείς πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Damiano David και Next Summer. Ωστόσο, εμείς αυτό το καλοκαίρι ψάχνουμε τον ιδανικό χώρο εκδηλώσεων. Όχι, γιατί αυτόν τον έχουμε βρει ήδη. Είναι το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος. Εκεί μπορούμε να οργανώσουμε οποιαδήποτε βραδιά ή οποιαδήποτε εκδήλωση θέλουμε. Γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χορηγικό τέος 1000 άτομα. Απευθυνόμαστε στον Ρόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που πραγματικά εντυπωσιάζει. Στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μανάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
4: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
5: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
6: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
7: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
8: Γαμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
7: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
11: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τετάρτη.
13: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
12: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4. Για λίγο ακόμα πάμε μαζί στον Kiss.
13: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: International
1: Vibes. Let me be εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά αλλά και για κάθε εκδήλωση, για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Μπορείτε να απευθύνετε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και να οργανώσετε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Λοιπόν, με αν στα παπλοκεσία σας αποχαιρετούμε σήμερα Τετάρτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
3: Μαζί σου.

0: σας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss in 61. Στην θέση νούμερο 10 έχουμε New Entry, Bowser και Magnetic. Και στην θέση νούμερο 9 ακούσαμε την Taylor Swift, The Fate of Ophelia, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή εδώ την εβδομάδα είναι η Ray και το Where is my husband, και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Olivia Dean, So Easy στην θέση νούμερο 8 από την 6η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ σταθερά στην 7η θέση για μία ακόμη εβδομάδα, Bruno Mars με το τραγούδι I Just Might. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
4: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
7: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε λοιπόν τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες και φύγαμε για το τραγούδι που βρίσκεται στην θέση νούμερο 6.
12: Νούμερο 6.

0: ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την κορυφή. Στην θέση νούμερο 6, Κατσάι και Γκαμπριέλ. Ένα τραγούδι το οποίο βρίσκεται πραγματικά πολλές εβδομάδες στα 10 καλύτερα του Kiss 961. Ζέινα και Ζαναντό στην θέση νούμερο 5, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
1: Νούμερο 4.

στην θέση νούμερο 4, The Second Voice, Let Me Be. Έτσι φτάνουμε σε μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 91.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
12: Σι.
13: Τι να είναι το CNC?
14: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
15: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
16: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Λίγο πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
17: Νούμερο 10.
18: Hey!

0: Χιούτζελ και Σόλ το Jamaican Bam Bam για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην δεύτερη θέση. Πολύ δυνατό, πολύ καλοκαιρινό. Στην τρίτη θέση, Mickey's Mind Chill 77 και Un Jumps με το Papa Ute, ένα τραγούδι το οποίο έκανε new entry την προηγούμενη εβδομάδα στην ένατη θέση. Αυτή την εβδομάδα εκτοξεύθηκε στην τρίτη θέση. Και είμαι πολύ περίεργη να δω πού θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι αυτής εδώ της εβδομάδας στον Kiss 961.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση. Το τραγούδι που κατάφερε να ρίξει τους Χιούτζελ και Σόλτ από την κορυφή, εκεί όπου βρισκόντουσαν για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Το ακούμε όλο και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες εδώ στον Kiss 961. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Μα για όλους εσάς που νιώθετε ότι ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης, Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
14: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
15: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
14: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, δικαστικά πυλογλυπτική.
15: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Σοφία, Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
14: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Kiss 961.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961. Now that

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Marie Froes, Columbina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting. Hasta Jesús.

0: Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι... το Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Honda Center.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Παίζουμε τις επιτυχίες.
13: Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
3: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: Yeah. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
5: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
11: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
12: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει χίλια άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκη Δρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
8: She did it again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
9: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
10: Και παίζει δυνατά.
8: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
11: Listen. Get ready. Let's go.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Aqua Plus Water Park.
2: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
6: Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. 961. Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Marie Froes, Colombina. Gabriel, Paco Amoroso και Sting, Hasta Jesús.

0: Slater, Dance. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: She Did It Again. Τάιλα. Ζάρα Λάρσον.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961. Δεν πέσετε.
1: J-Lo.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.